Agios Usios, Agios in Ibnem Agion, Amin. Ευλογητός Κύριος Χριστός ούνας, αμήν, εις νους κύρος νόου εψοίς μωρό εις μωρόφ εν γενηλέ ως κύρο, γεμπεφ νόητα γροχερή εγών, ουότι μισμή εν τε εψοίς σου ψάινε, αμήν.